0: Φιζόλο, εσύ.
1: Τι νίτσι, νίτσι, ρέκο, παμλάδο, φιζόλο, σα μαμέλα. Πατή μπλοκβέσκα και το χούντο. Κοντά την έκδοτ λόγια, μοτσνό τραβούν πίκα. Τι κνατέμ στην πλάτα με ρασνέσαι.
0: Για κάπα δεν είσαι.
1: Για κάι.
0: Για ραφάλα, πούσλαβ, και δεν φτιάχνει άλλο μαλέγκο στη οτλότσαιο. Παβιγρό παλασμέ, πατώ.
1: Πατάξι με βόλιο, πομπρό. Εν κράτσε σαν μόνο κλαγκά. Και σου τ' λαγκόν του πίλα την ένα ψε στίχε που μπέρε τε πατάξα τσιου κόσλα τσμίσλα ποβόντο μου λέτε το βουτσέρκλα δεν ήταν καί.
0: Σπάσαν τα τσιου κόσλα τσι στην δβάσα με ουτέλε. Μόνο σε δύο χάσο να μπει. Νίτσι γράμ, μια ζάη λέπο σα γκόρνε χότσε παπό τέγλομ κλουτζάμε μα πανότ που γκλέαμα τσι να μανέκδον ήγλα δίλνικα τσι σπράσνο. Παμπλακά είναι.
2: Dobro, Maxeno, čestitke za dober uspeh na tekmovanju. To je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.